τι άδεγε τα, μητά τι άδεγα. Ει κατάσιο, μητά ισοβινέχα. Με σέλια πέραμε, που γέγει γαριού βαπί. Πεάγου σώτοξ, όλο στα μελίκι μισε. Για κες με ολέμε.